0: Ποταρότα, Αουκιτόρια, Μάκια.
1: Κοπουάνα καίτε πάει. Χαίρε μάι ε ταμαράμα μάι χίνε. Ε τε πού αωτεα, ε τε ρόγο, α ταρίγα, κακίτε α κανουχή, τε χάρι ο τε ngākau. Τω τού α ρέχια, χακατάου μάι, τίραμα μάι α τάνε ρόρε, ε χώα χάιρε και α πούτα κίτε άω, ε κόρερο τούκου μάι. Ahaha, ai marika, tō koutou mīharu. Ki runga ki te papa tū waiwai, te noho tahi o te teina me te tuakana, e haka kanuhi o tikanga a whānau a kura, e kō, e koro, tō peke ki roto i ngā rangi tū hāhā, te reka o tō mita me o tikanga haka pono. Nāna i tū i kapohia e ia tōku tirohanga, kei roto he rerehua, he takahia ka piki ka kake kei ngā pātū o tōna whare, a tāne rore a hine rehia, ka puta kōputahi he ira tāne, he ira wahine. Ka noa hau ki roto i taku tūru, ki roto o te horo munga kuia, e kore a hau mo te nuku a tinana, engari ko te tūmanako, kei tō taha a hau, he moe moea.
0: Rota rota, nā Wikitoria, Mākia.
2: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.